0: Τζίριν, Ντάσο, τα throwback, Shape of You. Νεφτάκα, Νικόντ, First Year Junior College με τα χάρτια. Μα να φύγει, νεφτάκα, Ρομ.
1: Φλίμα, φάζει τα high-tech country school.
0: Λε κοντ, λίμψενα.
2: Κοντά σε εκπέμπει με τα χάρτια τη discount.
0: Βέρα, κοντά σε εκπέμπει. Και λέξ μην, τα κανά το kinder, probably.
2: Να σε πει, κοντ, form 2.
0: Form 2. Form 1. Τώρα, νεφτάκαρ, λάλμπομ κόλλου.
1: Είμα νεφτάκαρις με τα χαριτζέντι, αν κόλλουν εσύ τα μάχα.
2: Divided, είχαν είσαι μόνο άλμπομ.
0: Duck divided,
2: εζάτα.
0: Πόντου κμήρα, εμπαράνες πέρα λί, κέλκομ μιλτζούνα τάιμενες πέρα λί, εσάς τέμπαχτου, ακεψερε το ολάσρα, δίκαινε τλαχαρ βάτα μεν άννα. Αλλούμ.
1: Αχνέρ τώρα να
2: ουσα ναρ λέρ μπαμ.
0: Yes! Να κουζάω χρήμα.
2: Είσαι μαμά, δεν τα είπα άλλο λόγια ρεγκάλ, φιλφρίτς, τα.
0: Είπα βέρο, Δίνα, Λίκ, Τζέικ, Ισρα, Κέμ Τρίτ.
1: Εζάτ.
0: Μα είναι πρόβλη κονκρέτη, έλει ο
1: Τζέικ. Γρατσίου, τα λέει, ουν κμίνι, ουέκ.
0: Κουλ χάτια σου, μίλη Τζέικ.
2: Είσαι ένα σιλοκανόλ, μπιλ κρέμα, δεν κλαχόμπομ.

τα κάνει η τσουάρα, είναι μπαζιά με την εντύσκα με τα κινέτ χάρτζετ. Δικινέτ throwback τα Ριάννα UTI. Live your life, φοβέ. Ούκε μην να μην σημαίνω σιχάτζα μαν Τριάννα, μην ιαφ. Γιακούς χανέλτζα μην σημαίνω σιχάτζα τα λουά. Του κινέμ σι αιδού, τλέμω λαού, λι αιδού. Λι Ριάννα ρέτζετ ρητουρνάτ λέιλι στούδιο, φόρσι. Εττάχνεμ φοβ σιχάτζα, μα σισά, αν να μας μαίνα σιχ. Nistennew nara u ma nistgħu nagħmlu xejn iktar minn hekk. Ħankompli ma' lula Janga lissa messi fuq bejn.